0: Το εσφούρμαστε του μηνού και ο νεκτά λεωρεβάλλουν. Καλά λεπτά το λέει να μου το υπολοκαλά με φόρ νεύα έγραφε άφηπε από αφού τα μάια και το συρθείο νουμέρα όλοι είπα όλου ο τάση βαλβάλλον νοίβα είπα όλου ο τάση βαλβάλλον νοίβα για σαν νουμέρα φόρ λεπτά το λότο να νέει για άλλη αγιά μου πέλε το βάε θα βοφόγαμε να είφα αφηφιάγα για φόρ λεπτά το λαϊβάλλον τάτο τάμα βάε λέα άντε φόρνινα όλοι είπα όλου ο τάση βαλβάλλον νοίβα σαν νουμέρα τάτο το τόμο μου τάλοφα.
1: Ya,
0: me acabo de curar. Ya, malo se fue un lado. Ya, acula es fusu casi lo
1: valumo,
0: quizá mole. Fulus, fulmar tasi, malu a val, pa.
1: Ya,
0: mole, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

0: Δέσαι το Θεό Τσαλόφα.
1: Μα
0: ναι,
1: για
0: να αλλά. Θα τον βαβά φαρήμα.
1: Για
0: να αλλά. Για βαλέλεϊ. Για βαλέλεϊ, βαφτά η λάβα ούσο. Για σαϊφού άλλο φατφού, για κίτσα.
1: Για
0: βάζει βουά. Για βαπιεναβόη. Για σαϊφού άλλο.